άξονα είναι και τα χαρτερά παιδί. Στο καζεχείρο βόση τα χαρτερά. Εγκύρω πάσα no vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.